λοιπόν, η ώρα είναι 9:23, είναι 47 minutos. Είναι πέλα αντιμέο Μαρία Μπάσα Μπαματουάς Καδημίγκο. Βίνε νικά Καδημίγκο Μαρία να μου ρίπνω αμάνιο. Σύκνο Μαρία να μου ρίπνω οτάνο. Να κοντά ράτι μου σε μήκη μου τσόπρο μεσάρι για Ζαμπέζ για Βαλτσουάμπο. Δεν τα έκανα ντούγκο τίνο τίνα. Μόνο μου αντιμέο Μαρία Μπάσα.